0: Είναι η μια. Εγώ ας πω ρε, κουέρα και πολίτικα τάλκο, μα γρουπο μαϊσά, μα γρουπο μαϊσά, μα γρουπο μαϊσά, ασύ κόμμα. Άκτε είναι καλά τα κάνω αυτά τα βάνεο. Λάει ρε χάμα χα, λόγερο ότι έχετε δε βερδάς.
1: Μα πάει πέντα, κουνάς πολίτικο να κατά, ουκά τα κάψει.
0: Ουκά να κατά, κόλγα πακασέ, ουκά τα κάψει. Ανένια, κάμπον χωστές αδεγλάνια από καφετσίνο και κόλκερο ξαρασιά. Κόλκ παγάτα ρε σύν αδεγλάτμα κάμπισίνο. Σου ασύνια ροκυπίνε, ατέσια πχανένια. Λοντά τα σύνια ροκυπίνε σαρασιά.
1: Κόνα του καμάχ πακιάταν για πού που ήταν ψελνά καθήνεκα. Να ήρθανε ο κομερική ήταν.
0: Περο, κα λιούνκο να καγιάτης χωγνέξε. Πολίτικα να καγιάτης. Κάτι σου ασύνια στα. Ο κάρο σίγε. Ανένια κούνς. Λαϊρά χαμχα. Καμψίνο χα. Έτσι τρόχουν πέχα κυρίνα. Φτιάκα σου ασύνια ρο κυβέν σ' αρέσει όπως.
1: Αν είναι ο κόμμα χωρούκα να κάνετε αυτή που χρειά είναι την πισίνη σε τραχάβη του. Αν είναι σκριά την πισίνη σε τραχάβη του που είναι κάπου.
0: Σα μισθούνια μα και πέχουν κόμμα. Αν είναι μισθικά παθόλη. Κόμμα χεύας πούρα και έτσι άχος και νιώμασκε. Αν είναι τη βερδάτ. Όμως τα σύνια τα κέχα. Πρέμερο, που αυτορίζεται να δηρίζεται σας το βάσερ, σαν τα κάνει παγκίνο. Βάσερα και αστά, ονειφικάσαι σαν δυσίν, λούτσα. Συνδικά των αιλιών, τρανσπορτ, προφησόρ, που κάνει πάλι τα είναι παγκίπρο. Όμως τα σύνταγε. Θα είναι και γρουπο, όπως πάρσα τα είναι παγκίπρο.
1: Και όταν ουτσιασκείτε με λίδερ, Ay, mar marcan quechua marcan ochit mal líder con cachir y quitis representas pues.
0: Líder, hasta líder, líder en negocio, pero para política me dijiste os que se me hace. Oh, sin su agleta, hoy sacs, sarraoita. Niña, unión, utiti. Con una unifica seña poner esta autoridad en negas base, base sata saran potje. Base, con antes absorban mayoría, o claro, Ακατάνι βαθά. Περάνω καμαγκητέ, σενό. Βίλιν οκτατ.
1: Αρχή ο Γελάτα Βιλφρέδο, καμακή ο Γελάτα Γουλιανάκα, καμουνία να κάνα, μάρκα να κάνα, χασκασίπτα, σερναχάπτα, σαν με ηχτασίστα, τα κάνω χτατάκι, τα κανίσα, ο ξέρα ξέρα σερναχαπτυράτη, τα νιου κατσάμα, χανάντια με ηχτασίν χαμακή, του καμσιστού, ακούπα Γελάτα Βιλφρέδο. Ο καμκούτα νικουλιάκα.
2: Y es pagar por el girata Pablo. Ojalá que me un girata Piracanaca, Oruro Marcata, Potosí Marcata, y Etuanaca, Catoctas, Huaycaracto, en girata Piracanaca, y Pachpa Marcanaca, Suña Tatasas, y Uspin, y Uspagara. Y acá se manaptucta, y casa, Jutir Parseu, y Quinta, y Preñan, Mayacutimpi, Huaquichau, y Sampi, y Ucamata, y Etevenaca, Turca, y Tañata, Kirakanichac, Satuxata, girata Culiaca. Ucamasti, Radio Chilpanaca, para usar a Preñan, y Hispat, Cutinta, y Sahu, Campia, Etevenaca, Pogenjanitasca, y Uxascane, Maymayatuanaca, girata Culiaca, Κάχιλατα Χωσέ, Χιλατα Παύλο, που πάνε να κάνουν σου την καρού, Ιωσπίν, Ιωσπαγάρα. Αν σε το κουτάνε πχανιάν, ραδιούν σε πάνε καπαρού, σαρά πχανιάν, ο τσόβερα νοτσι, 31 μινούτος.
3: Ουκαματάουα.
4: Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ. Κουναϊμάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Άσα.
3: Πάσπα Σαραουί, Αμταουινακάν, Αρσουγινακάν, Λουπιουνακάν. Ουκάτχα, ουάλχα για καερονινάκ, μαγιάτς τα πίσα.
4: Ουακίστ ανιουαγιάψμα, αιμάρ μαρκαρακάρ μαγιάτς άθα.
5: Gobierno Janiwa que empresas estatales privatización Lurahuaycaniti Janiwa utkaniti privatización aka recursos naturales Ukamaraki Janiu irhatahuaycaniti aka servicios básicos chanina kapaja Marcasan empresa nakaja Marcasan kaskaniwa Kunateja aka recursos naturales Takpacha marcachirina kankiwa Kitinakaja arsubjarakiwa privatización Jupanakaja arimpiwa parlapjaraki Han salkhayasimti Janiwa utkaniti privatización Janiwa utkaniti tarifazo
6: Gopcom Comunicación Estratégica del Estado.
7: Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol, al servicio de Bolivia.
8: Red Aymara Satelital Herbol Huacayaniwa. Marcasan, Sarana Kapa, Sarna Kawina Kapa, Ukamrak, Yatia Winaka.